0: Πλο 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 89,2.
1: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Plus. 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: Glow 89,2.
1: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κωτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

η έφηβη αλήκη γελά και χαλαρώνει πάνω σε μια νεώρα. Χωρίς να το προσέξει, κομμάτια από το σκοτάδι μαζεύονται κοντά.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κλεισμένη γειτονιά, με στη δική σου αγκαλιά σημάδεψαν μια γενιά με μια σφαίρα στην καρδιά.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Ζώδιο. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κωτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φαίνουν με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
2: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 85 77 59.

Ένας τρελός είναι αλλιόλους το πρωί στην παραλία. Θέλει από έναν τοίχο να διαβεί, κανείς δεν δίνει σημασία. Θα τον περάσει, τις αλυσίδες του θα σπάσει. Μα είχα ξεχάσει τις σκέψεις που έκανα όταν ήμουν παιδί. Και όταν τον είδα, ήρθαν τα λόγια και οι σκέψεις μου μαζί. Θα προχωρήσουμε, ο κόσμος να χαλάσει.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

ένας κορμός μαύρος στο χράμο. Στο σούλι ένας βράχος κοφτερός. Με μάθανε να στέκω δυνατός. Στη λάσπη

0: Διπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Χέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

θα μιλήσω. Μόνο αν χρειαστεί να σε παρηγορήσω. Κι αν με βλέπεις σκυφτό, μη φοβάσαι για μένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα.

0: Εμπλό 89,2.
1: Η απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ηγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2,2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων, ticketbox.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

φοβάμαι. Δεν ξέρω ποιους μισούμε και αγαπάμε. Ποια αλήθεια, συνήθεια του κόσμου τα παράξενα παιχνίδια. Το ψέμα σαν ρέμα, παλεύεις να σωθείς μέσα στο αίμα. Ποιος πόνος

0: μοναδικό step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Εμπλό 89,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Flow 89,2.
1: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: Glow 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
4: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κωτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρον Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Διαδηλώσεις κατά της AfD στη Γερμανία, διορθώσεις της μεταρρυθμίσης ζητούν κοινωνικοί φορείς. Ποιο κόμμα θα γίνει η Ιταλική εναλλακτική για την Ιταλία? Ο Τραμπ έβαψε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε χθες ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής στις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ ήταν σοκαριστικό και ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Επέμεινε ωστόσο στην ορθότητα των μεταρρυθμίσεών του που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για το κοινωνικό τους κόστος. Οργανώσεις του χώρου απίφθηναν στο μεταξύ κάλεσμα για διορθώσεις σε αυτόν τον τομέα. Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς ΑΕΦΔΕ έγιναν χθες το βράδυ στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Στις λεπτομέρειες από την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες γερμανικές πόλεις κατά της ακροδεξιάς χθες μετά την νίκη του κόμματος στις εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πύλη του Βραδεμβούργου με περισσότερους από 5.000 διαδηλωτές. Την ίδια ώρα, ο στενός κυβερνητικός πυρήνας εξακολουθεί να στηρίζει τον καγκελάριο παρά την εκλογική ήττα της Τσέντεου στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η υπουργός επικρατείας Νίνα Βάρκεν απέρριψε τις συζητήσεις περί αντικατάστασης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς μετά τις μεγάλες απώλειες του κόμματος. Ο Φρίντριχ Μέρτς ηγείται μιας κυβέρνησης που καλείται να προχωρήσει σε αναγκαίες αλλά δύσκολες μεταρρυθμίσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ήδη διαφέρονται διαφωνίες με τους σοσιαλδημοκράτες, καθώς οι κυβερνητικοί εταίροι ζητούν επανεξέταση των παρεμβάσεων στο κοινωνικό κράτος, αναφέρει ρεπορτάζ της Zeit. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Dirk Wiese, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί το κοινωνικό κράτος και να προστατευθούν όσοι έχουν εργαστεί σκληρά επί δεκαετίες, διατηρώντας τη δυνατότητα πρόωρη σύνταξη μετά από 45 χρόνια εισφορών. Την ίδια ώρα, η ΑΕΦΔΕ, ενισχυμένη από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, υποστηρίζει ότι ο Μέρτς έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θέτει ως στρατηγικό στόχο την καγκελαρία το 2029. Όμως, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι σε περίπτωση συμμετοχής της ΑΕΦΔΕ σε τοπική κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί περιορισμός της πρόσβασή της σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα μετατράπηκε στην Ιταλία η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία με τους εταίρους της Τζόρτζια Μελόνι στην κυβέρνηση να διαφωνούν στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί από την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, ανησυχίες από τη Φόρτσα Ιτάλια με την ίδια την Πρωθυπουργό πάντως να προτιμά να αφήσει ασχολίαστη την εξέλιξη. Τις λεπτομέρειες από τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
12: Η Ιταλία ανησυχεί και ξέρει ότι οι εξελίξεις στην Γερμανία αφορούν άμεσα και την δική της εσωτερική πολιτική κατάσταση. Ο γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, τηλεφώνησε προσωπικά στην Άλις Βάιντελ και την συνεχάρη για το αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλτ. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, καταφέρθηκε εναντίον όσων, όπως είπε, δεν σέβονται το αποτέλεσμα της κάλπης και θεωρούν ότι η δημοκρατία διατρέχει κίνδυνο. Μια έμεση επίθεση κατά και του επικεφαλής της Φόρτσα Ιτάλια και Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνι, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι πρέπει να αποφύγουμε στην Ευρώπη την επέκταση οποιασδήποτε λαϊκίστικης και φανατικής παρεκτροπής. Ο Σαλβίνι είναι ενθουσιασμένος, ο Ταγιάνι ανησυχεί και η Μελόνι τουλάχιστον επισήμως σιωπά. Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός μεταφορών μπορεί να ελπίζει ότι του χρόνου οι Γάλλοι θα επιλέξουν την Μαρίν Λεπέν ως νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά η Ιταλία σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια άλλα επίγοντα προβλήματα. Η Τζόρτζια Μελόνι φοβάται ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Σαξονία-Άνχαλτ, η κυβέρνηση Μέρτς μπορεί να αποφασίσει να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές μεταναστών στα πλαίσια των λεγόμενων δευτερογενών ροών. Το θέμα είχε ήδη προκύψει τις περασμένες εβδομάδες και η Ιταλία αρνήθηκε να συνενέσει. Η έτερη μεγάλη ανησυχία αφορά την Ιταλική ακροδεξιά. Δεν πανηγυρίζει μόνο ο Σαλβίνι, αλλά και το νεοσύστατο κόμμα Εθνικό Μέλλον. Βρίσκεται στην ίδια ευρωομάδα της ΑΕΦΔΕ. Στη φάση αυτή εξασφαλίζει το 8% της πρόθεσης ψήφου και θεωρεί ότι η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ήταν αναποτελεσματική. Η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας φοβάται ότι τους επόμενους 8 μήνες, μέχρι να στηθούν πιθανότατα οι κάλπες, οι ακραίες αυτές θέσεις πρόκειται να συνεχίσουν να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, στερώντας τις πολύτιμες ψήφους και ίσως ακόμη και την δυνατότητα να μπορέσει να επανεκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
10: Η Ισλανδία κάλεσε σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα στα social media που απεικόνιζε το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και άλλες χώρες κάτω από την Αμερικανική σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έχει συλληφθεί ο αποκαλούμενος κλιματικός εξτρεμιστής στη Γερμανία, για τον οποίον είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό εδώ και ημέρες η αστυνομία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρόκειται για τον 48χρονο Ντάνιελ Φι, ο οποίος είχε στείλει μάλιστα και τρεις επιστολές όπου αναλάμβανε την ευθύνη για απόπειρες δόλιο φθοράς σε εργοστάσια που σχετίζονται με την ενέργεια και κυρίως με τον λιγνίτη σε τρία ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίαζαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Τέλος, σήμερα είναι η τελευταία μέρα επίσημης ανακοίνωσης των κομμάτων και των κομματικών συνασπισμών των ληστών που θα λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Στο θέμα της ημέρας που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε τις πληροφορίες για την αποκάλυψη ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ειδοποιηθεί για την επίθεση της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
13: Το θέμα της ημέρας.
14: Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς αναφέρει ότι μια μισή εβδομάδα πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμαντ Μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς προετοιμάζει στη Γάζα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Κατά τη τηλεφωνική εκείνη συνομιλία, διάρκεια 45 λεπτών, ο Εμμυρατινός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι η επίθεση της Χαμάς θα έχει σοβαρές συνέπειες σε όλη την περιοχή και θα θέσει σε κίνδυνο τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου φερόταν να ακούει με ηρεμία τις προειδοποιήσεις. Φέρεται μάλιστα να εξέφρασε την εκτίμηση πως η Χαμάς ετοίμαζε επιχείρηση στην Δυτική Όχθη και όχι στη Γάζα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέθεσε τις ανησυχίες του και στον τότε διοικητή της CIA, William Burns. Από την άλλη, μετά την επίθεση της Χαμάς, Εμμυρατινοί αξιωματούχοι φέρονται να διαπίστωναν έκπληκτοι πως ο Νετανιάχου είχε αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Προέδρου των Εμμυράτων και δεν τις μετέφερε στις Ισραηλινές υπηρεσίες και στο στρατό. Η Χάρετς επικαλείται ως πηγή της Παλαιστίνιο, στενό σύμβουλο του Προέδρου των Εμμυράτων που κατάγεται από τη Γάζα, είναι εγκατεστημένο στα Εμμυράτα εδώ και χρόνια και διατηρεί επαφές στη Γάζα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι περισσότερες πληροφορίες για την τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου με τον πρόεδρο Μπιν Ζάγεντ, αλλά και για όσα άλλα προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς, περιλαμβάνονται σε βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. Το δημοσίευμα της Χάρετς έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Γκάντι Άιζενκοτ δηλώνει ότι το πρώτο που θα κάνει όταν αναλάβει την εξουσία θα είναι να συστήσει ανεξάρτητη ανακριτική επιτροπή. Ο Ναφτάλι Μπένετ, μιλώντας από το ραδιόφωνο, δηλώνει ότι γνώριζε πως όντως υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τα Εμμυράτα πριν από την επίθεση της Χαμάς, ενώ πηγές από το περιβάλλον του Νετανιάχου φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε κανένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: EnPLO 89,2.
2: Vieni!
3: Un momento, ho le scarpe.

0: Ράδιο.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2. Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Διπλό 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

γρήγορα μου πόδι είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε μια παραλία και ανοίγει

0: Ξυπνάω ξυπνάω 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: and Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Κοιταζόμασταν στο νερού τον καθρέφτη, ως άλλη νάρκηση, σίγουρη για τον εαυτό μας και την εικόνα. Γοητευμένοι, ανόητοι, θεωρώντας πως έχουμε το χρόνο στην τσέπη. Και το νερό επέστρεψε στη φύση του και ο χρόνος πάγωσε.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

νοιάζει από που ήρθε σου λέω. Και εμείς εδώ είμαστε περαστικοί. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα πως θα είσαι και εκεί. Ρε δεν με νοιάζει ποιος έστειλε, τι θες. Ούτε κι αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ χρωστάμε λύπες και χαρές. Σ' ένα φύλακα, άγγελο, αλήτη.

0: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην κάτε

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό Κυφισιά. Με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Κάθε πρωί στις 8.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

στη νύχτα. Δεν το ξεχνάω το βράδυ εκείνο. Σαν κλέφτης γράφω στο σκοτάδι.

Πίστα τραγουδώ του σκοταδιού. Θα λαμπυρίζω, θα έχω φίλο. Την οργή και έναν εχθρό. Να με σηκώνουν όταν πέφτω και λυγίζω. Όταν πέφτω, θα κρατιέμαι, θα αντέχω και όταν πονώ. Τη σιωπή στα τραγουδώ του σκοταδιού. Θα λαμπυρίζω, θα έχω φίλο. Την οργή και έναν εχθρό.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κοτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.

0: Εμπλό 89,2.
1: Όχι, δε φταίει η μαμά μου.

0: Γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Radio.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
8: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Διπλό 89,2.
1: Μωρό μου, ξέρεις πόσα θέλω να σου πω. Ξέρεις πόσα γλυκά τίποτα θέλω να σου ψιθυρίσω τρυφερά στα αυτή. Σε είδα προχτές ξαφνικά πάλι μπροστά μου, εκεί στη γωνία Πραξιτέλους και Χαβρίου. Έτρεξα μα δεν σε πρόλαβα γλυκιά μου. Πάθηκε στο πλήθος. Είχα βλέπεις και στις 5:30 το ραντεβού με τον Τάκη. Αυτός με τις φωτοτυπίες. Πήγαμε μαζί για ψώνια. Αριλάω τρικούπι πιο πάνω από την Ακαδημίας. Πήρα ένα ζευγάρι παπουτσάκια δίχρωμα. Να τα δεις. Σαν και αυτά που φορούσε ο Φρέντ Αστέρ όταν χόρευε με τη Σιτ Τσάρις. Αυτά τα παλιά αμερικάνικα, με τα σκυδιάκια και τις τρυπίτσες που φόραγε και ο παππούς λίγες μέρες πριν πεθάνει και τα πήρε μετά ο θείος Νόντας. Τα θυμάσαι ποια σου λέω? Μωρό μου, με βρίσκω λόγια να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει για μένα. Να χτυπούν οι καρδούλες μας μαζί κοντά στην ακροθαλασσιά. Καθόμαστε στην πιτσετούλα και έρχονται απαλά τα κυματάκια. Και όταν σε φιλώ στα λαιμουδάκια, η πρωινή άβρα μου στέλνει αλμυράδα στα χείλη. Δεν σου τέλειωσα για εκείνη την ημέρα με τον Τάκη όμως, ε? Μετά τα παπούτσια πήγαμε προς Εόλου. Στην αρχή ήθελα να αγοράσω ένα καπέλο από το Πιλ Πουλ, δίπλα στην εμπορική τράπεζα. Αλλά είχε αλλάξει διεύθυνση λόγω κατεδαφίσεως. Και έτσι καταλήξαμε στην Εμπορική Ένωση, που βρήκα ένα πολύ έξτρα ύφασμα για κοστούμάκι. Τρί σκούρο με λεπτή κοκκινοπύρυγα. Σκέφτομαι να το ράψω μάλλον σταυρωτό με γυλεκάκι. Μωρό μου, όταν αγγίσουν οι άκρες των δαχτύλων μας, η ραχοκοκαλιά μου γίνεται μέλι. Όταν μυρίζω απαλά ανάμεσα στα δυο σου στήθη, αισθάνομαι σαν μικρός θεός αρχαίος που παίζει τους πλανήτες στα χεράκια του. Υδρώνει το πάνω χείλη σου, ξέρω τι περιμένεις. Μωρό μου, ξέρεις τώρα πόσα θέλω να σου πω, αλλά από το τηλέφωνο. Αχ, είδες, θα το ξεχνούσα. Μετά λοιπόν το κουστούμάκι και τα παπούτσια, σκέφτηκα. Πρέπει να συμπληρωθεί το σύνολο. Τσόνισα λοιπόν και ένα χαρτοφύλακα μαύρο ατασέ, αλλά James Bond. Δεις τώρα και μάλιστα στο λέω τελευταίο για έκπληξη στην καινούρια μου δουλειά. Βρήκα θέση στην τράπεζα, εξωτερική δουλειά προς το παρόν, αλλά φαίνεται πως είναι ευχαριστημένη από μένα. Από ό,τι βλέπω γρήγορα θα μου δώσουν αύξηση και δικό μου γραφείο με σφραγίδες.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κωτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Διαδηλώσεις κατά της AfD στη Γερμανία, διορθώσεις της μεταρρυθμίσης ζητούν κοινωνικοί φορείς. Ποιο κόμμα θα γίνει η Ιταλική εναλλακτική για την Ιταλία? Ο Τραμπ έβαψε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε χθες ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής στις εκλογές της Σαξονία Anhalt ήταν σοκαριστικό και ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Επέμεινε ωστόσο στην ορθότητα των μεταρρυθμίσεών του που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για το κοινωνικό τους κόστος. Οργανώσεις του χώρου απίφθηναν στο μεταξύ κάλεσμα για διορθώσεις σε αυτόν τον τομέα. Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς AfD έγιναν χθες το βράδυ στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Στις λεπτομέρειες από την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες γερμανικές πόλεις κατά της ακροδεξιάς χθες μετά την νίκη του κόμματος στις εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πύλη του Βραδεμβούργου με περισσότερους από 5.000 διαδηλωτές. Την ίδια ώρα, ο στενός κυβερνητικός πυρήνας εξακολουθεί να στηρίζει τον καγκελάριο παρά την εκλογική ήττα της Τσέντεου στη Σαξονία Άνχαλτ. Η Υπουργός Επικρατείας Νίνα Βάρκεν απέρριψε τις συζητήσεις περί αντικατάστασης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς μετά τις μεγάλες απώλειες του κόμματος. Ο Φρίντριχ Μέρτς ηγείται μιας κυβέρνησης που καλείται να προχωρήσει σε αναγκαίες αλλά δύσκολες μεταρρυθμίσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ήδη διαφέρονται διαφωνίες με τους σοσιαλδημοκράτες, καθώς οι κυβερνητικοί εταίροι ζητούν επανεξέταση των παρεμβάσεων στο κοινωνικό κράτος, αναφέρει ρεπορτάζ της Zeit. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Ντίρκ Βίζε, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί το κοινωνικό κράτος και να προστατευθούν όσοι έχουν εργαστεί σκληρά επί δεκαετίες, διατηρώντας τη δυνατότητα πρόωρης σύνταξης μετά από 45 χρόνια εισφορών. Την ίδια ώρα, η AfD, ενισχυμένη από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ, υποστηρίζει ότι ο Μέρτς έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θέτει ως στρατηγικό στόχο την καγκελαρία το 2029. Όμως, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι σε περίπτωση συμμετοχής της AfD σε τοπική κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί περιορισμός της πρόσβασή της σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα μετατράπηκε στην Ιταλία η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με τους εταίρους της Τζόρτζια Μελόνι στην κυβέρνηση να διαφωνούν στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί από την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, ανησυχίες από τη Φόρτσα Ιτάλια, με την ίδια την Πρωθυπουργό πάντως να προτιμά να αφήσει ασχολίαστη την εξέλιξη. Τις λεπτομέρειες από τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
9: Η Ιταλία ανησυχεί και ξέρει ότι οι εξελίξεις στην Γερμανία αφορούν άμεσα και την δική της εσωτερική πολιτική κατάσταση. Ο γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, τηλεφώνησε προσωπικά στην Άλις Βάιντελ και την συνεχάρη για το αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλτ. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, καταφέρθηκε εναντίον όσων, όπως είπε, δεν σέβονται το αποτέλεσμα της κάλπης και θεωρούν ότι η δημοκρατία διατρέχει κίνδυνο. Μια έμεση επίθεση κατά και του επικεφαλής της Φόρτσα Ιτάλια και Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνι, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι πρέπει να αποφύγουμε στην Ευρώπη την επέκταση οποιασδήποτε λαϊκίστικης και φανατικής παρεκτροπής. Ο Σαλβίνι είναι ενθουσιασμένος, ο Ταγιάνι ανησυχεί και η Μελόνι τουλάχιστον επισήμως σιωπά. Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός μεταφορών μπορεί να ελπίζει ότι του χρόνου οι Γάλλοι θα επιλέξουν την Μαρίν Λεπέν ως νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά η Ιταλία σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια άλλα επίγοντα προβλήματα. Η Τζόρτζια Μελόνι φοβάται ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Σαξονία Άνχαλτ, η κυβέρνηση Μέρτς μπορεί να αποφασίσει να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές μεταναστών στα πλαίσια των λεγόμενων δευτερογενών ροών. Το θέμα είχε ήδη προκύψει τις περασμένες εβδομάδες και η Ιταλία αρνήθηκε να συνενέσει. Η έτερη μεγάλη ανησυχία αφορά την Ιταλική ακροδεξιά. Δεν πανηγυρίζει μόνο ο Σαλβίνι, αλλά και το νεοσύστατο κόμμα Εθνικό Μέλλον. Βρίσκεται στην ίδια εβδομάδα της AfD. Στη φάση αυτή εξασφαλίζει το 8% της πρόθεσης ψήφου και θεωρεί ότι η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ήταν αναποτελεσματική. Η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας φοβάται ότι τους επόμενους 8 μήνες, μέχρι να στηθούν πιθανότατα οι κάλπες, οι ακραίες αυτές θέσεις πρόκειται να συνεχίσουν να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, στερώντας τις πολύτιμες ψήφους και ίσως ακόμη και την δυνατότητα να μπορέσει να επανεκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
7: Η Ισλανδία κάλεσε σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα στα social media που απεικόνιζε το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και άλλες χώρες κάτω από την αμερικανική σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έχει συλληφθεί ο αποκαλούμενος κλιματικός εξτρεμιστής στη Γερμανία, για τον οποίο είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό εδώ και ημέρες η αστυνομία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρόκειται για τον 48χρονο Ντάνιελ Φι, ο οποίος είχε στείλει μάλιστα και τρεις επιστολές όπου αναλάμβανε την ευθύνη για απόπειρες δόλιο φθοράς σε εργοστάσια που σχετίζονται με την ενέργεια και κυρίως με τον λιγνίτη σε τρία ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίασαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Τέλος, σήμερα είναι η τελευταία μέρα επίσημης ανακοίνωσης των κομμάτων και των κομματικών συνασπισμών των ληστών που θα λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Στο θέμα της ημέρας που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε τις πληροφορίες για την αποκάλυψη ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ειδοποιηθεί για την επίθεση της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς αναφέρει ότι μια μισή εβδομάδα πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμαντ Μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς προετοιμάζει στη Γάζα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Κατά τη τηλεφωνική εκείνη συνομιλία, διάρκεια 45 λεπτών, ο Εμμυρατινός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι η επίθεση της Χαμάς θα έχει σοβαρές συνέπειες σε όλη την περιοχή και θα θέσει σε κίνδυνο τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου φερόταν να ακούει με ηρεμία τις προειδοποιήσεις. Φέρεται μάλιστα να εξέφρασε την εκτίμηση πως η Χαμάς ετοίμαζε επιχείρηση στην Δυτική Όχθη και όχι στη Γάζα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέθεσε τις ανησυχίες του και στον τότε διοικητή της CIA, William Burns. Από την άλλη, μετά την επίθεση της Χαμάς, Εμμυρατινοί αξιωματούχοι φέρονται να διαπίστωναν έκπληκτοι πως ο Νετανιάχου είχε αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Προέδρου των Εμμυράτων και δεν τις μετέφερε στις Ισραηλινές υπηρεσίες και στο στρατό. Η Χάρετς επικαλείται ως πηγή της Παλαιστίνιο, στενό σύμβουλο του Προέδρου των Εμμυράτων που κατάγεται από τη Γάζα, είναι εγκατεστημένο στα Εμμυράτα εδώ και χρόνια και διατηρεί επαφές στη Γάζα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι περισσότερες πληροφορίες για την τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου με τον πρόεδρο Μπιν Ζάγεντ, αλλά και για όσα άλλα προηγήθηκαν τις επίθεσεις της Χαμάς, περιλαμβάνονται σε βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. Το δημοσίευμα της Χάρετς έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Γκάντι Άιζενκοτ δηλώνει ότι το πρώτο που θα κάνει όταν αναλάβει την εξουσία θα είναι να συστήσει ανεξάρτητη ανακριτική επιτροπή. Ο Ναφτάλι Μπένετ, μιλώντας από το ραδιόφωνο, δηλώνει ότι γνώριζε πως όντως υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τα Εμμυράτα πριν από την επίθεση της Χαμάς, ενώ πηγές από το περιβάλλον του Νετανιάχου φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε κανένα απολύτως τηλεφώνημα ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: EnPLO 89,2.

0: Κόμμα 2.
1: Είναι ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2006. Είναι στοίχημα, φτιάχνοντας το τρίτο LP. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Στο σκάφος του μυαλού μου πάλι μπαίνω και φεύγω. Πάω από εδώ, πάω από εκεί και κάπου στην Αμερική. Στις γειτονιές που οι ροές μου μεγαλώσαν εκεί. Εκεί που αυτοί τρελοί φτιάξανε κάτι για μένα. Χορεύανε σε μουσαμάδες, βάφανε τρένα. Ταξιδεύω σε μέρη που δεν μπορείς να φανταστείς. Και στο ασκέρι του Άλι Μπαμπά γίνομαι ληστής. Και από εκεί σε μια παγόδα στην Κίνα. Εκεί που οι γυναίκες μοιάζουν με κάτασπρα κρίνα. Και μετά σε κάποια αγορά του Ισλάμ. Να λιώνω σε κάποιο της πόλης, σε στο χαμάμ. Να μου φέρνουν φερετζέδες συνεχώς για να φάω. Να φωνάζω στο κέντρο της Μέκα. Αλλάξε πάω. Περπατώντας να γυρίζω σ' όλο το Πορτορίκο. Στην Κολομβία βόλτα, να δω πως φτιάχνουν την κόκα. Και από εκεί Αργεντινή, Βραζιλία, Αφρική. Να ζω και να ανήκω κι εγώ στη μαύρη φυλή. Εκεί που όλα γίνονται αχνά σιγά σιγά. Η ζωή αυτή σε θέλει φυγά. Έτσι να αυτά. Η ζωή αυτή σε θέλει φυγά. Έτσι να αυτά. Έτσι να αυτά. Το γέλιο είναι όταν ταξιδεύω στο χρόνο. Στο χθες, γιατί έξω στο παρόν σας κρυώνω.

Αβαίνω, πιστεύω να ταξιδέψω λίγο ακόμη. Και μέσα σε μια ζούγκλα κάπου στην Αφρική. Και κατευθείαν μετά για μαύρη μαγεία στην Αϊτή. Να δω τι γίνονταν εκεί πριν πατήσουν λευκή. Πρώτου βάλουν τους ντόπιους στα πλοία με το ασπροπανί. Και φεύγω κάπου στο 89 στη Γερμανία. Να δω το τείχος του Έσχους να περνάει στην ιστορία. Επιτέλους μετά από χρόνια γίνεται κομμάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.